0: Salinas. Con el diablo estamos.
1: Καλώς είμαστε εμπλεγμένοι χρόνια, η στόχια τη δρόμου. 2-16.